0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Aliveri.
1: Στο Radio Aliveri 1.
0: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Σε επεισόδιο από τα φιλαράκια, η Μόνικα μιλάει εκστασιασμένη για το τυρί. Γενικά για το πόσο της αρέσουν τα τυριά. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο?
2: I would like to go to France and eat nothing but bread and cheese. No, not even bread, just cheese.
1: Τι θα έλεγες για ένα εντυπωσιακό πλατό τυριών που μπορεί να συνδυάσει ποικιλία υφών, δηλαδή σκληρά μαλακά μπλε, αλλά και υπέροχων γεύσεων ήπιες πικάντικες? Το καλύτερο είναι να συνοδεύονται από φρούτα όπως μήλο, αποξηραμένα βερίκοκα και σίκα, αλλά και ξηρούς καρπούς όπως καρύδια αμύγδαλα. Με λίγες φέτες προσούτο και σαλάμι αέρος, αυτό το πλατό τυριών είναι ιδανική επιλογή για την παρέα. Για να απολαύσετε τις γεύσεις στο maximum, αφήστε τα τυριά σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 30 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
4: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη, σε απίστευτη τιμή, βόιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 9,90. Αριέλ Γκίκα Πάκ 80 μεζούρες τώρα μόνο 9,99. Και Λενόρ 59 μεζούρες μόνο 2,99. Μην τα χάσεις.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα.
3: Started from the bottom, now we're here.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτα, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο ράδιο Αλιβέρι.
3: Στο ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: το Massoutis.gr. Έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

0: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: 2,2 FM.
1: Σήμερα όλοι έχουν στην τουλάπα τους ένα τζιν παντελόνι. Τις 6 Ιουνίου του 1850 όμως, σαν σήμερα, το είχε μόνο ένας, ο Λιβάι Στράους που το δημιούργησε. Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, το 1925 σαν σήμερα, ιδρύθηκε η αυτοκινητοβιομηχανία Chrysler. Δημιούργησε μερικά από τα πιο όμορφα αυτοκίνητα του κόσμου, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να αποκτήσουν όλοι. Όπως δεν μπορούν να κάνουν όλοι μια επιτυχία σαν το You Keep Me Hanging On. Η Kim Wilde το έλεγε, θυμάστε? Το 1987 ήταν νούμερο ένα στα τσάρτ. Όλοι δεν μπορούν να κάνουν και πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος. Ένας από αυτούς που το κατάφεραν ήταν ο Κώστας Κουκοδήμος το 1994 σαν σήμερα και το ρεκόρ του παρέμεινε ανέπαφο για 13 ολόκληρα χρόνια. Όλοι επίσης ξέρουμε τα κατεψυγμένα προϊόντα. Πότε όμως πουλήθηκαν για πρώτη φορά στο κοινό, αυτό έγινε στην Αμερική πολλά χρόνια πριν το 1930 σαν σήμερα.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
3: Στο Radio Αλιβέρι 1.
2: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Ευχαριστώ.
1: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 9,90. Αριέλ Γκίκα Πάκ 80 μεζούρες τώρα μόνο 9,99. Και Λενόρ 59 μεζούρες μόνο 2,99. Μην τα χάσεις.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Σήμερα όλοι έχουν στην δουλάπα τους ένα τζιν παντελόνι. Τις 6 Ιουνίου του 1850 όμως, αν σήμερα, το είχε μόνο ένας, ο Λιβάι Στράους που το δημιούργησε. Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, το 1925 σαν σήμερα, ιδρύθηκε η αυτοκινητοβιομηχανία Chrysler. Δημιούργησε μερικά από τα πιο όμορφα αυτοκίνητα του κόσμου, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να αποκτήσουν όλοι. Οπότε δεν μπορούν να κάνουν όλοι μια επιτυχία σαν το You Keep Me Hanging On. Η Kim Wilde το έλεγε, θυμάστε? Το 1987 ήταν νούμερο ένα στα τσάρτς. Όλοι δεν μπορούν να κάνουν και πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος. Ένας από αυτούς που το κατάφεραν ήταν ο Κώστας Κουκοδήμος το 1994 σαν σήμερα και το ρεκόρ του παρέμεινε ανέπαφο για 13 ολόκληρα χρόνια. Όλοι επίσης ξέρουμε τα κατεψυγμένα προϊόντα. Πότε όμως πουλήθηκαν για πρώτη φορά στο κοινό, αυτό έγινε στην Αμερική πολλά χρόνια πριν το 1930 σαν σήμερα.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: απογευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού κάλους, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας στη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με Kerrygold Regatto, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
3: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: και αυτό το Σάββατο. Σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη, σε απίστευτη τιμή, βοήος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 9,90. Αριέλ Γκίκα Πάκ 80 μεζούρες τώρα μόνο 9,99. Και Λενόρ 59 μεζούρες μόνο 2,99. Μην τα χάσεις.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Η Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Παπαούτε, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. Καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
2: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Aliveri. Στο Radio Aliveri 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

κάνω φωνή. Λοιπόν, παίξε μια πλάκα. Λοιπόν, θα σας πάω για λίγο πίσω, στην Αθήνα του 30. Το κομμάτι είναι του Αττικ και λέγεται «Ζητάτε να σας πω». Έχει μια εκπληκτική ιστορία. Ο Αττικ ήταν παντρεμένος με τη Μαρίκα Φιλιππίδου, μια πανέμορφη ηθοποιό, όπως έλεγαν, και της είχε γράψει το τραγούδι «Είδα μάτια», ένα υπέροχο βαλσάκι. Κάποια στιγμή χωρίζουν, εκείνος συνεχίζει να είναι πολύ ερωτευμένος μαζί της, εκείνη όμως ξαναπαντρεύεται τον πατέρα της Μελίνας Μερκούρη, πληροφοριακά.

τραγουδάει στη μάντρα. Πάει λοιπόν η Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο να τον δουν. Μόλις ο κόσμος αντιλαμβάνεται την παρουσία της, ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Αντίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια». Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, παίρνει το ποτό του, πάει στα καμαρίνια και λέγεται ότι επιστρέφει μέσα σε μόλις 10 λεπτά, έχοντας γράψει το αριστούργημα που ακολουθεί.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: FM. Σήμερα όλοι έχουν στην τουλάπα τους ένα τζιν παντελόνι. Τις 6 Ιουνίου του 1850 όμως, σαν σήμερα, το είχε μόνο ένας, ο Λιβάι Στράους, που το δημιούργησε. Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, το 1925 σαν σήμερα, ιδρύθηκε η αυτοκινητοβιομηχανία Chrysler. Δημιούργησε μερικά από τα πιο όμορφα αυτοκίνητα του κόσμου, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να αποκτήσουν όλοι. Οπότε δεν μπορούν να κάνουν όλοι μια επιτυχία σαν το You Keep Me Hanging On. Η Kim Wilde το έλεγε, θυμάστε? Το 1987 ήταν νούμερο ένα στα charts. Όλοι δεν μπορούν να κάνουν και πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος. Ένας από αυτούς που το κατάφεραν ήταν ο Κώστας Κουκοδήμος το 1994 σαν σήμερα, και το ρεκόρ του παρέμεινε ανέπαφο για 13 ολόκληρα χρόνια. Όλοι επίσης ξέρουμε τα κατεψυγμένα προϊόντα. Πότε όμως πουλήθηκαν για πρώτη φορά στο κοινό? Αυτό έγινε στην Αμερική πολλά χρόνια πριν, το 1930 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρια. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
3: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
2: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
3: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
2: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
3: Ή θέλει επαγγελματία.
4: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
5: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
2: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
3: Επιτέλους, ναι!
6: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

κοντά. Εγώ αδειάζω το σιρτάρι και ψάχνω ό,τι σε θυμίζει. Αγγίζω σ' όλα τα δικά σου πράγματα. Με δύο υγρά κόκκινα.

0: ανέλη του ίντερνετ στο Radio Ελιβέρι 1 102,2 FM.
1: Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκιό στον υπαγό και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύσεις στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίσωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέτων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα με λίγο ελαφρύ ξέβραμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σε καινούριο.

Κοσμοτέ Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο κοσμοτέinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινάει.

μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Παπαούτε, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το

0: Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Alberia 92.1. Εδώ παίζονται όλες 102,2 FM.

Το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει.

πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρια. Στο Radio Αλιβέρια 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: αυτό το Σάββατο. Σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη, σε απίστευτη τιμή, βόιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 9,90. Ariel Giga Pack 80 μεζούρες, τώρα μόνο 9,99. Και Lenor 59 μεζούρες, μόνο 2,99. Μην τα χάσεις.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι, ένα.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

βλέπουν σαν απειλή. Λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Χτυπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 2223 0 24 395.
2: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Σήμερα όλοι έχουν στην ντουλάπα τους ένα τζιν παντελόνι. Τις 6 Ιουνίου του 1850 όμως, σαν σήμερα, το είχε μόνο ένας, ο Λιβάι Στράους, που το δημιούργησε. Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, το 1925 σαν σήμερα, ιδρύθηκε η αυτοκινητοβιομηχανία Chrysler. Δημιούργησε μερικά από τα πιο όμορφα αυτοκίνητα του κόσμου, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να αποκτήσουν όλοι. Οπότε δεν μπορούν να κάνουν όλοι μια επιτυχία σαν το You Keep Me Hanging On. Η Kim Wilde το έλεγε. Θυμάστε, το 1987 ήταν νούμερο ένα στα charts. Όλοι δεν μπορούν να κάνουν και πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος. Ένας από αυτούς που το κατάφεραν ήταν ο Κώστας Κουκοδήμος το 1994 σαν σήμερα, και το ρεκόρ του παρέμεινε ανέπαφο για 13 ολόκληρα χρόνια. Όλοι επίσης ξέρουμε τα κατεψυγμένα προϊόντα. Πότε όμως πουλήθηκαν για πρώτη φορά στο κοινό? Αυτό έγινε στην Αμερική πολλά χρόνια πριν, το 1930 σαν σήμερα.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
4: Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκί όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Σε επεισόδιο από τα Φιλαράκια, η Μόνικα μιλάει εκστασιασμένη για το τυρί. Γενικά για το πόσο της αρέσουν τα τυριά. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο?
2: I would like to go to France and eat nothing but bread and cheese. No, not even bread, just cheese.
1: Τι θα έλεγες για ένα εντυπωσιακό πλατό τυριών που μπορεί να συνδυάσει ποικιλία υφών, δηλαδή σκληρά μαλακά μπλε, αλλά και υπέροχων γεύσεων ήπιες πικάντικες. Το καλύτερο είναι να συνοδεύονται από φρούτα όπως μήλο, αποξηραμένα βερίκοκα και σίκα, αλλά και ξηρούς καρπούς όπως καρύδια αμύγδαλα. Με λίγες φέτες προσούτο και σαλάμι αέρος, αυτό το πλατό τυριών είναι ιδανική επιλογή για την παρέα. Για να απολαύσετε τις γεύσεις στο maximum, αφήστε τα τυριά σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 30 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
4: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
1: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
1: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
1: Ή θέλει επαγγελματία.
2: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών.

0: και οικιακών χώρων.
1: Τεντοδιακοσμητική Κίνης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
2: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
0: Επιτέλους, ναι!
3: Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.

0: Η πόλης Εάλο, 29 Μαΐου 1453, η τελευταία νύχτα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
1: Κείμενα, παρουσίαση, Κωνσταντίνος Καραγιάννης.

Ο κόσμος πριν την καταιγίδα. Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία που η πτώση ενός κόσμου δεν έρχεται σαν αστραπή, έρχεται αργά, σαν βυθιζόμενο πλοίο που ακόμη κρατά τα φώτα του αναμένα. Η Κωνσταντινούπολη στα μέσα του 15ου αιώνα ήταν ακριβώς αυτό. Μια αυτοκρατορία στη μνήμη του μεγαλείου της, με τα τείχη της να γεννούν ακόμη δέος, αλλά τα ανάκτορα να είναι μισοάδια και οι δρόμοι αραιά κατοικημένοι. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία του 1453 δεν μοιάζει σχεδόν καθόλου με εκείνη του Ιουστινιανού ή του Βασιλείου του Δευτέρου, του Βουλγαροκτώνου. Ελέγχει πλέον ουσιαστικά μόνο την ίδια την πόλη, μερικά νησιά και τον Μοριά. Η Θεσσαλονίκη έχει πέσει στους Οθωμανούς το 1430. Οι Σταυροφόροι, οι Βενετοί, οι Γενοβέζοι όλοι έχουν κάνει τα δικά τους παιχνίδια πάνω στο σώμα της αυτοκρατορίας. Ο Γάλλος περιηγητής Βερτρανδόν ντε Λαμποκέρ, επισκεπτόμενος την πόλη το 1432, καταγράφει με αφοπλιστική απλότητα: «Η πόλη είναι μεγάλη αλλά αραιοκατοικημένη. Υπάρχουν μέσα σε αυτή κήποι και αμπέλια και μικρά χωράφια. Μία αυτοκρατορία που είχε μετατραπεί σε χωριό μέσα στα ίδια της τα τείχη». Ο πληθυσμός είχε συρρυκνωθεί δραματικά. Από τις 400.000 της μεγάλης εποχής, μόλις 50 έως 70.000 ψυχές κατοικούν τώρα σε μία πόλη σχεδιασμένη για εκατομμύρια. Τα Θεοδοσιανά τείχη, ένα από τα σπουδαιότερα αμυντικά έργα της ανθρωπότητας, εξακολουθούν να ορθώνονται αγέροχα, 55 χιλιόμετρα οχυρώσεων με πύργους κάθε 55 έως 70 μέτρα. Στο θρόνο βρίσκεται ο Κωνσταντίνος ο 11ος Παλαιολόγος. Τελευταίος σε μια μακρά δυναστεία που αντιστάθηκε σε ό,τι η ιστορία έριχνε μπροστά της. Γεννημένος το 1405, έχει ζήσει μια ζωή σε πόλεμο, διπλωματία και ελπίδα. Προσπαθεί να συγκεντρώσει βοήθεια από τη Δύση, αλλά η Ένωση των Εκκλησιών, που υπεγράφει στη Φλωρεντία το 1439, έχει διχάσει βαθιά τους ίδιους τους Βυζαντινούς. Απέναντί του, ένας 29χρονος αιμονικός σουλτάνος, ο Μωάμεθ ο Δεύτερος, αυτός που θα αποκαλέσουν Πορθητή, έχει ανέβει στον θρόνο για δεύτερη φορά το 1451, και από την πρώτη στιγμή η σκέψη του είναι μόνο μία: η Κωνσταντινούπολη. Μελετά τα σχέδια των τυχών, φέρνει από την Ουγγαρία τον μηχανικό Ούρβανο και του δίνει εντολή να κατασκευάσει το μεγαλύτερο κανόνι που είχε δει ο κόσμος ως τότε. Ένα τέρας χαλκού που έριχνε βλήματα 600 κιλών και ακουγόταν 15 χιλιόμετρα μακριά. Τον Ιανουάριο του 1453 κινητοποιεί τον τεράστιο στρατό του με 80 έως 100.000 στρατιώτες και έναν στόλο 120 με 150 πλοία. Οι υπερασπιστές της πόλης γύρω στους 7 με 8.000, Βυζαντινοί και Δυτικοί μαζί. Η πολιορκία κράτησε 57 ολόκληρες ημέρες ως την τελευταία νύχτα, την 28η Μαΐου, στις ώρες αγρυπνίας και αποχαιρετισμού. 57 μέρες. Τόσο αντέχει η πόλη. Κάθε πρωί τα κανόνια ξαναρχίζουν, ο ήχος τους γίνεται η νέα κανονικότητα για τους κατοίκους που έχουν μάθει να κοιμούνται με αυτόν. Κάθε βράδυ οι αμυνόμενοι επιδιορθώνουν τα τμήματα των τυχών που έχουν καταρρεύσει. Με χέρια, με ξύλα, με ό,τι βρεθεί. Ο χρόνος όμως εργάζεται για τους Οθωμανούς. Στα τέλη Μαΐου, ο Γενοβέζος κοντοτιέρος Ιωάννης Ιουστινιάνης Λόγκος, ψυχή της άμυνας, τραυματίζεται σοβαρά και αποχωρεί. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος παρακαλεί, διατάζει. Παρακαλεί ξανά να μείνει. Ο Ιουστινιάνης φεύγει. Το ηθικό των αμυνόμενων σπάει σιωπηλά. Βράδυ της 28ης. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος γνωρίζει. Δεν το λέει, αλλά το γνωρίζει. Ζητά συγχώρεση από όλους, Βυζαντινούς και ξένους στρατιώτες, αυλικούς και λαό. Στους κοντινούς του λέγεται ότι είπε:
Εγώ μεν παρακάλεσα ημάς ή να βοηθήσετε την πόλη και ου μόνον την πόλην, αλλά και πάσαν την χριστιανοσύνην. Όθε νικετεύω ημάς, μη αποστείτε. Εκείνη τη νύχτα η Αγία Σοφία γεμίζει ανθρώπους, Ορθόδοξοι και Καθολικοί μαζί. Σε μια ειρωνία που ούτε η ίδια ιστορία δεν θα τολμούσε να σχεδιάσει. Αυτοί που χωρίστηκαν από θεολογικές διαφορές ενώνονται σε μια κοινή λειτουργία, την παραμονή της Αποκάλυψης. Κάποιοι κλαίνε, κάποιοι προσεύχονται, κάποιοι απλά στέκουν, αγγίζοντας τους κείονες, ως να χαιρετούν ένα παλαιό φίλο. Ο Αυτοκράτορας ακούει τη λειτουργία, επιστρέφει στο ανάκτορο, χαιρετά τους αξιωματικούς του και μετά οδηγεί το άλογο του προς τα τείχη και δεν ξαναγυρίζει πίσω. Τα μεσάνυχτα, ο Μωάμεθ ο δεύτερος διατάζει τον τελικό βομβαρδισμό. Στη μία και μισή τα πρώτα κύματα επίθεσης. Ακροβολιστές, ανεκπαίδευτοι στρατιώτες, οθούνται μπροστά να εξαντλήσουν τους αμυνόμενους. Στις τρεις τα ανατολικά τάγματα επιτίθενται. Οι Βυζαντινοί κρατούν. Στην αυγή, τα γενιτσαρικά σώματα, η ελίτ του Μωάμεθ, ορμούν. Ένα μικρό άνοιγμα στα τείχη, η λεγόμενη Κερκόπορτα, βρίσκεται ανοιχτή. Οι Οθωμανοί μπαίνουν. Η σημαία με την ημισέλινο υψώνεται. Η πόλη έπεσε. Πολλά από τα ιστορικά γεγονότα μπορούμε να εξιστορήσουμε. Μπορούμε να θυμηθούμε. Οφείλουμε να μιλισμονούμε. Ωστόσο ένα δεσπόζει και είναι σημαντικό, και αυτό είναι η θυσία του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Το τέλος του Αυτοκράτορα με το μήνυμα της Αθανασίας. Όταν κατέρευσε η άμυνα και οι Οθωμανοί κατέκλυσαν τα τείχη, ο Κωνσταντίνος βρισκόταν στη χερσαία πύλη του Αγίου Ρωμανού. Οι σύμμαχοι γύρω του σκορπούσαν ή έπεφταν. Του προσφέρθηκε διαφυγή. Τα πλοία ήταν έτοιμα. Εκείνος αρνήθηκε. Τα τελευταία του λόγια, όπως τα καταγράφει ο χρονικογράφος Γεώργιος Φραντζής, έχουν το βάρος εκείνων των φράσεων που η ιστορία επιλέγει να θυμάται ανεξάρτητα από την ακρίβειά τους. Γιατί εκφράζουν μια αλήθεια μεγαλύτερη από τα γεγονότα. «Η πόλης εάλλω, κι εγώ ζω ακόμα. Δεν θα με έβρει κανείς ζωντανό χριστιανός να παραδώσει αυτό που με εμπιστεύτηκε ο Θεός». Έβγαλε τα βασιλικά διακριτικά, τα σύμβολα που τον έκαναν αυτοκράτορα και έπεσε να πολεμήσει σαν απλό στρατιώτης. Το σώμα του δεν βρέθηκε ποτέ με βεβαιότητα. Αναγνωρίστηκε, λένε, μόνο από τους χρυσούς αετούς στα σανδάλια του. Το τελευταίο τεκμήριο μιας αυτοκρατορικής ταυτότητας. Η απουσία σώματος γέννησε τον θρύλο. Σε λίγες δεκαετίες κυκλοφορεί η ιστορία του μαρμαρωμένου βασιλιά. Του αυτοκράτορα που δεν πέθανε, αλλά κοιμήθηκε σε μια σπηλιά κοντά στη Χρυσή Πόρτα, μαρμαρωμένος από άγγελο, περιμένοντας να ξυπνήσει όταν έρθει η ώρα της επιστροφής. Είναι ένας θρύλος κοινός σε πολλούς λαούς. Ο ήρωας που δεν πέθανε, που επιστρέφει. Αλλά στην ελληνική παράδοση αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Είναι η άρνηση της τελειωτικής ήττας. Είναι η μνήμη που κρατά ανοιχτή μία πόρτα, έστω και συμβολικά. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δεν ήταν ούτε ο πιο ικανός, ούτε ο πιο τυχερός αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Ήταν όμως εκείνος που κλήθηκε να κρατήσει το αδύνατο και επέλεξε να το κρατήσει μέχρι τέλους, γνωρίζοντας πλήρως τι σήμαινε αυτό. Σε αυτή την επιλογή κρύβεται το μήνυμά του, ότι η αξιοπρέπεια μιας πτώσης μπορεί να ξεπεράσει σε σημασία ακόμα και μια νίκη. Τι ήταν λοιπόν η Κωνσταντινούπολη και γιατί το Βυζάντιο δεν έφυγε ποτέ? Η πόλη δεν ήταν απλώς μια πρωτεύουσα. Ήταν η ιδέα μιας κοσμοαντίληψης που χτίστηκε πάνω στον ακροτηριακό βράχο δύο θαλασσών και δύο υπήρων. Ο Μέγας Κωνσταντίνος το 330 μετά Χριστόν δεν έκτισε απλώς μια νέα Ρώμη. Έκτισε την ιδέα ότι η εξουσία, η πίστη και η ομορφιά μπορούν να συνυπάρχουν σε ένα και μόνο τόπο.
Για 11 αιώνες η πόλη στέκεται ως ο πιο πυκνός κόμβος πολιτισμού στον κόσμο. Εδώ σώθηκαν τα χειρόγραφα της αρχαιότητας, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο Θουκυδίδης, τη στιγμή που η Δύση βυθιζόταν στη Λήθη. Εδώ κωδικοποιήθηκε το ρωμαϊκό δίκαιο από τον Ιουστινιανό. Σε ένα σώμα νόμων που ακόμη υπογράφει τα θεμέλια του ευρωπαϊκού δικαίου. Εδώ η τέχνη του ψηφιδωτού έφτασε στην αιχμή της. Ο ιστορικός Στίβεν Ράνσιμαν έγραψε: «Η Κωνσταντινούπολη ήταν η πόλη της αναλαμπής. Μακριά πριν την αναγέννηση της Δύσης, η πόλη ζούσε τη δική της αναγέννηση ξανά και ξανά». Όταν το 1453 οι Βυζαντινοί λόγοι διέφυγαν στη Δύση, κυρίως στην Ιταλία, έφεραν μαζί τους τα χειρόγραφα και τη γνώση που θα τροφοδοτούσαν την αναγέννηση. Ο Γεώργιος Τραπεζούντιος, ο Βυσαρίων, ο γεμιστός πλήθων, μεταφέρουν στη Φλωρεντία και την Βενετία έναν πλούτο που ο κόσμος δεν γνώριζε ότι είχε χάσει. Αλλά η πόλη, η ίδια η πόλη, η Κωνσταντινούπολη, δεν έπαψε να είναι αυτή που ήταν. Ο Μωάμεθ ο δεύτερος ήταν αρκετά έξυπνος για να το καταλάβει. Δεν κατέστρεψε ό,τι έκτισε. Το οικειοποιήθηκε. Ονομάστηκε ο ίδιος Κέσαρ Ρωμαίων. Επέτρεψε στον Πατριάρχη να παραμείνει. Έφερε ελληνικές οικογένειες για να την κατοικήσουν, για να την ξαναφέρουν στην παλιά της έγλη. Άφησε την πόλη να λειτουργήσει ως πολιτισμικό κέντρο. Η Αγία Σοφία έγινε τζαμί, αλλά τα ψηφιδωτά της δεν καταστράφηκαν. Σκεπάστηκαν με ασβέστη, σαν να κοιμούνταν. Το 1934 ο Κεμάλ Ατατούρκ τη μετέτρεψε σε μουσείο και κάποια ψηφιδωτά αποκαλύφθηκαν ξανά. Πρόσωπα βυζαντινά πάλι στο φως. Σήμερα είναι και πάλι τζαμί. Αλλά τα ψηφιδωτά παραμένουν. Ανάμεσα στις Ισλαμικές γραφές βρίσκεται ο Χριστός και η Παναγία και οι αυτοκράτορες που κοιτάζουν προς τα κάτω. Αυτή είναι ίσως η βαθύτερη αλήθεια για την Κωνσταντινούπολη. Δεν ανήκει σε καμία μόνο εποχή. Είναι ταυτόχρονα ρωμαϊκή, βυζαντινή, οθωμανική, ελληνική, κοσμοπολίτικη. Κάθε στρώμα δεν σβήνει το προηγούμενο. Το υπογράφει. Βαδίζοντας σήμερα στην πόλη, στους δρόμους κάτω από το υποδρόμιο, στα θεμέλια που φαίνονται κάτω από τα σύγχρονα κτίρια, στις κρίνες που κρύβουν βυζαντινές επιγραφές, η πόλη δεν αφήνει να ξεχάσει τι ήταν. Επιμένει, επαναλαμβάνεται, σαν ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, να μην μπορεί να ησυχάσει στον ύπνο του. Η Κωνσταντινούπολη δεν έπεσε μόνο το 1453. Έπεφτε εδώ και αιώνες, μα εξακολουθεί να στέκεται. Γιατί οι πόλεις που αντέχουν δεν αντέχουν με τα τείχη τους. Αντέχουν με τη μνήμη όσων έζησαν μέσα σε αυτές και αρνήθηκαν να φύγουν, ακόμη και μετά το τέλος. Η πόλη είναι μνήμη, είναι πολιτισμός, μα είναι και θρήνος. Και έχουμε κάθε λόγο να θυμόμαστε το θρήνο που πηγάζει από το λαό. Το λαό που δεν διατύπωσε το θρήνο του μόνο με χρονικά και επιγραφές. Τον τραγούδησε. Στο δημοτικό τραγούδι της Άλωσης, άλλωστε το θυμόμαστε. Μια φωνή ανώνυμη όπως πάντα. Όπως πάντα που ο λαός όταν μιλά για αλήθειες δεν χωρούν σε αυτές ονόματα. Λέει στη Δέσποινα που κλαίει μέσα στην Αγία Σοφία. Σώπασε κυρία Δέσποινα, μην κλαις, μη δακρυβρέχεις. Πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα'ναι. Είναι ίσως η πιο συνοπτική φιλοσοφία ενός λαού που έμαθε να κρατά την ελπίδα όχι ως υπόσχεση, αλλά ως στάση ζωής.

Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρια. Στο Radio Αλιβέρια 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλουβέρι 1. 102,2 FM.

Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

εικονική παραπλανητικότητα. Προχθές λοιπόν που λέτε, ξυπνάω το πρωί, είμαι μια ευδιάθετος, με ένα χαμόγελο ωραία, κάθομαι έξω εκεί στην αυλή μου, να πιω ένα καφεδάκι και να πάω το σκύλο μου βόλτα, το φανούρι. Πήρε και το κινητό και άρχισα να βλέπω διάφορα πράγματα τα οποία με ενδιαφέρουνε και ξαφνικά πέφτω σε μία ανάρτηση πάνω που αφορούσε την ατμομηχανή του 1952 που είχε το αλιβέρι και μετέφερε το κάρβουνο. Και λέει μέσα η ανακοίνωση, ολόκληρο άθο, την ιστορία, πότε ήτανε, πότε βγήκε, πότε και τα λοιπά. Και λέει η μηχανή αυτή δεσπόζει στην είσοδο του καράβου, εκεί λέει που στρίβεις. Και με κοίταξα με μια απορία. Τέλος πάντων, λέω μια χαρά, λέω ότι βάλανε επιτέλους, έγινε ωραίο, αλλά λέει δεσπόζει, ήταν εκεί. Παίρνω λοιπόν το σκύλο μου, το βγάζω έξω, στα 5 μέτρα είναι αυτό το πράγμα, κοιτάζω δεξιά, κοιτάζω αριστερά, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα, καμία μηχανή. Ξανασκρολάρω το κινητό μου για το άρθρο και λέει μέσα, είναι εκεί και τη βλέπουνε όλοι. Λέω, γιατί δεν το βλέπω εγώ. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, γιατί βρε άνθρωπέ μου του Θεού δεν το βλέπεις εσύ. Περνάω το δρόμο, βγαίνουμε το φανούρι, περνάμε απέναντι εκεί που είναι ένα πλατό που το έχουν φτιάξει πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάζω πουθενά και ξαφνικά τι βλέπω. Βλέπω το σκύλο μου να σηκώνει το ποδαράκι του εν μέσω σε ένα, ξέρετε, ένα πλατό που δεν έχει τίποτα και να κάνει την ανάγκη του, τη σάκια. Και ξαφνικά λέω, καλά θα το σκυλί αυτό σηκώνει το πόδι του πάνω εκεί στο κενό. Αυτό είναι τρομερό, γιατί συνήθως, ξέρετε, τα σκυλιά θέλουν και κάτι να κάνουν. Και τότε κατάλαβα, εκεί υπάρχει ατμομηχανή η οποία δεν φαίνεται, είναι αόρατη. Μάλιστα κύριοι, και αν θέλετε να τη δείτε, πάρτε τα σκυλάκια σας και θα δείτε ότι αν περάσουν από εκείνο το σημείο θα σηκώνουν το ποδαράκι τους και θα κάνουν την ανάγκη τους. Μάλιστα κύριε, είναι δυνατόν μωρέ, είναι δυνατόν να βγαίνουν τέτοια δημοσιεύματα. Τελειώστε το έργο που έχετε τώρα 6 μήνες που είναι εκεί πέρα και δεν το τελειώνετε, για να προχωράμε. Και πάμε παρακάτω. Ο συνήθως παίρνω λοιπόν το σκύλο μου και παίρνω από πίσω το δρόμο και τα λοιπά και φτάνομαι σε ένα σημείο που βγαίνει πάνω από τον Μπαλούς και προχωράει προς την Παναγίτσα και εκεί υπάρχουν κάτι κάδι και ήτανε ο Νοτιάς και ήτανε και φύσαγε και φύσαγε και έβλεπε στα κουτιά από τους κάδους που δεν έχουνε καπάκια, δεν έχουνε καπάκια, να πετάγονται σαν έτσι φωτοβολίδες, σαν αερόπλανα, σαν χαρτοαετή, να πετάγονται ψηλά πάνω κάτω και να κάνουν ένα θεσπέσιο που λένε, μου θύμισε το τραγούδι «Άστατα μαλάκια σου». Εδώ δεν είναι «Άστατα μαλάκια σου», είναι «Άσε τα σκουπίδια σου τα ανακατωμένα». Ρε παιδιά του Δήμου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έχετε περπατήσει ποτέ σε εκείνο το σημείο? Έχετε δει τι σκουπιδαριό υπάρχει, γιατί οι κάδοι δεν έχουν καπάκια? Είναι δυνατόν? Δεν σας ενοχλεί? Δεν θέλετε να το βλέπετε? Έχετε υπολογίσει να ξοδέψετε 115.000, 130.000 για νέους κάδους? Πόσους έχετε πάρει μέχρι τώρα? Δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε 10 κάδους με καπάκια? Γιατί κάθε φορά που γίνεται αυτό, γίνεται ένα πράγμα τρομερό. Αλλά βλέπετε, μάλλον ο προϋπολογισμός είναι και αυτός μια εικονική παραπλανητικότητα. Τώρα τι να πει ο Ελλήνας πολίτης? Τι να πει ο δημότης του Κίμης Αλιβερίου Ευάγγελος, ο Κρινιάρης σας? Και επειδή βεβαίως θέλω να πω ότι να μην ξεχνιόμαστε, γιατί στο δρόμο αυτό είναι ένας δρόμος εξαιρετικός για να περπατάει κάποιος, φτιάξτε τον ρε παιδιά, καθαρίστε τον. Με πολύ πολύ αγάπη για όλους σας, όχι παραπλανητικά, αλλά ουσιαστικά, ο πολίτης Ευάγγελος.

0: Ακούσατε το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Αν αύριο είναι Κυριακή, είστε τυχεροί. Αν πάλι όχι, υπομονή μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 8.30.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

αυτόν τον περίεργο ιδιαίτερο τόπο και κόσμο αφιερώνω σε αυτούς που αισθάνονται διαφορετικοί, που νομίζουν καμιά φορά ότι κάνουν λάνθος, ενώ μέσα η καρδιά τους λέει κάτι για αξιοπρέπεια. Θέλω να τους αφιερώσω το εξής και να τους πω ότι σε ένα κόσμο παλαβό, άμα αισθάνεσαι μη λογικός, μάλλον είσαι καλά. Τους αφιερώνω αυτό που λέει: δεν είμαστε εμείς κανονικοί σαν και τους άλλους. Εμείς δουλεύουμε στους στάβλους, ταΐζουμε και ποτίζουμε τα όνειρα, τα φροντίζουμε να μεγαλώσουν για να καλπάσουν οι επόμενες ελπίδες. Σας τα αφιερώνω.

ζει. Τι πόρτα κλείνει ο τρελός, μήπως και δει τα λάθη.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτα, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Μια φορά και έναν καιρό ήταν τρία γουρουνάκια που ζούσαν με τη μαμά τους σε ένα όμορφο σπιτάκι στο δάσος. Τα γουρουνάκια όλη μέρα έπαιζαν και γελούσαν. Πήγαιναν βόλτες στο δάσος, έκαναν βουτιές στα λασπόνερα δίπλα στο ποταμάκι και περνούσαν τις μέρες τους χαρούμενα. Όταν μεγάλωσαν αρκετά, η μαμά τους τους είπε: «Παιδιά μου, μεγαλώσατε πια και ήρθε η ώρα να φύγετε από το σπίτι. Πρέπει να βρείτε ένα μέρος και να φτιάξετε το σπίτι σας. Πρέπει να πάτε να βρείτε την τύχη σας. Θα πρέπει να θυμάστε μόνο πως ό,τι και αν κάνετε, να δίνετε τον καλύτερό σας σε αυτό και να κάνετε το κάθε τι με προσοχή και επιμονή, έτσι ώστε να πετύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα». Έτσι τα τρία γουρουνάκια χαιρέτησαν τη μαμά τους και έφυγαν. Το πρώτο γουρουνάκι δεν πρόλαβε καλά-καλά να απομακρυνθεί από το σπίτι και είδε έναν άνθρωπο που κουβαλούσε άχυρα. Χωρίς να το σκεφτεί, έτρεξε γρήγορα δίπλα του και του είπε: «Σε παρακαλώ, άνθρωπέ μου, πούλησέ μου τα άχυρά σου. Θέλω να φτιάξω με αυτά ένα σπιτάκι». Ο άνθρωπος παραξενεύτηκε που το γουρουνάκι ήθελε να φτιάξει ένα σπίτι από άχυρα. Παρ' όλα αυτά όμως του τα πούλησε. «Θα φτιάξω ένα ωραίο σπίτι με αυτά τα άχυρα», είπε χαρούμενο το γουρουνάκι. Τα αδέλφια του τον αποχαιρέτησαν και συνέχισαν το ταξίδι τους. Έτσι το πρώτο μας γουρουνάκι βρήκε ένα ωραίο μέρος και χωρίς πολύ κόπο έφτιαξε ένα σπίτι από άχυρα για να μένει. «Μια χαρά είναι το καινούριο μου σπίτι», σκέφτηκε και κάθισε στην αυλή του ευχαριστημένο. Τα άλλα δύο γουρουνάκια συνέχισαν το δρόμο τους και εκεί που περπατούσαν βλέπουν έναν άνθρωπο που κουβαλούσε ένα φορτίο με ξύλα. Το δεύτερο γουρουνάκι πήγε αμέσως κοντά του και του είπε: «Καλέ μου άνθρωπε, πούλησέ μου τα ξύλα σου για να φτιάξω το σπίτι μου». Και πράγματι, ο άνθρωπος του πούλησε τα ξύλα. Το γουρουνάκι αποχαιρέτησε τον αδελφό του και άρχισε να φτιάχνει το σπίτι του. Δούλευε ασταμάτητα μέρα νύχτα. Κουράστηκε λίγο, αλλά σκέφτηκε ότι δεν πειράζει γιατί το σπίτι που είχε φτιάξει ήταν ωραίο. Ήταν ένα ωραίο ξύλινο σπίτι και σίγουρα ήταν πολύ πιο γερό από το αχυρένιο σπίτι του αδελφού του. Όταν κάθισε στην καρέκλα του, ένιωσε μεγάλη ικανοποίηση. Το τρίτο γουρουνάκι, αφού περπάτησε και έψαξε πολύ, βρήκε έναν άνθρωπο που κουβαλούσε τούβλα. «Σας παρακαλώ, κύριε», του είπε, «πουλήστε μου τα τούβλα σας για να φτιάξω το σπίτι μου». Και τότε ο άνθρωπος συμφώνησε και έδωσε τα τούβλα στο γουρουνάκι. Το τρίτο γουρουνάκι ξεκίνησε αμέσως τη δουλειά. Έφτιαξε πρώτα-πρώτα το σχέδιο του σπιτιού σε ένα χαρτί, μετά κουβάλισε νερό και έφτιαξε λάσπη και στη συνέχεια άρχισε να χτίζει το σπίτι του. Κουράστηκε πολύ για να το φτιάξει, του πήρε πολλές μέρες. Στο τέλος όμως έφτιαξε ένα πολύ γερό σπίτι από τούβλα και τσιμέντο. Μπήκε λοιπόν μέσα και κάθισε να ξεκουραστεί. Μια μέρα, ένας πεινασμένος λύκος περπατούσε στο δρόμο και έψαχνε να βρει κάτι να φάει. Εκεί που περπατούσε είδα από μακριά το σπίτι με τα άχυρα και απ' έξω το γουρουνάκι. «Πω, τι βλέπω», είπε χαρούμενα ο λύκος. «Ένα γουρουνάκι, έκανα την τύχη μου». Το γουρουνάκι μόλις τον είδε έτρεξε στο σπίτι του, κλείδωσε την πόρτα και προσπάθησε να προστατευτεί. Στάθηκε λοιπόν ο λύκος έξω από το σπίτι και χτύπησε δυνατά την πόρτα φωνάζοντας: «Γουρουνάκι, άνοιξέ μου και αφήσέ με να μπω».
1: «Σιγά να μη σου ανοίξω για να μπεις μέσα για να με φας», απάντησε το γουρουνάκι.
0: «Τότε και εγώ θα φυσήξω με όλη μου τη δύναμη και θα γκρεμίσω το σπίτι σου», αποκρίθηκε ο λύκος.
1: «Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις», απάντησε το γουρουνάκι τρομαγμένο.
0: «Άνοιξε την πόρτα αμέσως», ξαναφώναξε ο λύκος.
1: «Δεν ανοίγω», απάντησε πάλι το γουρουνάκι.
0: «Τότε κι εγώ θα φυσήξω και το σπιτάκι σου θα τον γκρεμίσω».
1: Και φύσηξε δυνατά και χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια το σπίτι γκρεμίστηκε. Τότε το γουρουνάκι έτρεξε και έφτασε στο ξύλινο σπιτάκι του αδελφού του. Ο λύκος έψαξε μέσα στα άχυρα, αλλά δεν βρήκε τίποτα. Δεν βρήκε το γουρουνάκι και έφυγε θυμωμένος. Είχε αρχίσει πάλι να πεινάει και εκεί που περπατούσε και σκεφτόταν τι να κάνει, είδε το ξύλινο σπιτάκι. Πλησίασε σιγά σιγά και κοίταξε από το παράθυρο και μέσα είδε δύο γουρουνάκια. «Αχα», είπε, «ώστε εδώ τρύπωσε το γουρουνάκι από το αχυρένιο σπίτι. Καλύτερα, τώρα βλέπω δύο γουρουνάκια». Πήγε αμέσως και χτύπησε την πόρτα και είπε:
0: «Γουρουνάκια, ανοίξτε μου και αφήστε μου να μπω».
1: «Δεν μας ξεγελάς, λύκε», φώναξαν από μέσα τα γουρουνάκια. «Αν σου ανοίξουμε θα μπεις μέσα και θα μας φας».
0: «Ανοίξτε μου την πόρτα αμέσως».
1: είπε με νεύρα ο Λύκος. «Αλλιώς θα φυσήξω, θα φυσήξω και το σπιτάκι σας θα τον κρεμίσω».
2: «Όχι, όχι, δεν σου ανοίγουμε», απάντησαν με ένα στόμα τα δύο γουρουνάκια.
1: «Τότε κι εγώ θα φυσήξω με όλη μου τη δύναμη και θα ρίξω το σπίτι», απάντησε νευριασμένος ο Λύκος.
0: Έτσι λοιπόν φύσηξε μια, φύσηξε δυο και μετά από αρκετή προσπάθεια το σπίτι γκρεμίστηκε.
2: Τότε τα δύο γουρουνάκια τρέξανε γρήγορα στο σπίτι του αδελφού τους που ήταν από τσιμέντο και τούβλα. «Άνοιξέ μας την πόρτα, αδελφέ μας», φώναξαν.
0: Κακός ο Λύκος που είχε πεινάσει πολύ είδε το σπίτι από το τρίτο γουρουνάκι. Σκέφτηκε ότι ήταν η ευκαιρία του να τα φάει και τα τρία μαζί. Πήγε ευθύς και χτύπησε την πόρτα. «Γουρουνάκια, ανοίξτε μου και αφήστε μου να μπω τώρα αμέσως».
2: «Δεν σου ανοίγουμε», φώναξαν αυτά.
1: «Τότε κι εγώ θα φυσήξω με όλη μου τη δύναμη και θα σας γκρεμίσω το σπίτι», απάντησε ξανά ο Λύκος.
2: «Κάμε ό,τι θες», απάντησε το γουρουνάκι. «Αλλά να ξέρεις πως δεν θα μπορέσεις να ρίξεις το σπίτι μου όσο και αν προσπαθήσεις».
0: Τότε ο Λύκος άρχισε να φυσάει και να φυσάει και να φυσάει δυνατά και να ξεφυσάει με όλη του τη δύναμη.
2: Όμως το σπίτι ήταν πολύ γερό και μετά από πολλές ώρες ο Λύκος κατάλαβε ότι δεν πρόκειται να καταφέρει τίποτα έτσι.
0: Κάθισε λοιπόν και σκέφτηκε ότι για να φάει τα γουρουνάκια θα πρέπει να τα ξεγελάσει. Σκέφτηκε λοιπόν να μπει στο σπίτι από την καμινάδα. Τα γουρουνάκια που τον έβλεπαν από τις γρίλες των παραθύρων να κοιτάζει προς την καμινάδα κατάλαβαν. Κατάλαβαν αμέσως το σχέδιό του και αποφάσισαν να δράσουν γρήγορα. Έτσι λοιπόν, μέχρι να καταφέρει ο Λύκος να ανεβεί στη σκεπή, άρπαξαν μια μεγάλη κατσαρόλα και τη γέμισαν με νερό. Άναψαν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν μια δυνατή φωτιά στο τζάκι και έβαλαν την κατσαρόλα στη φωτιά. Όταν ο Λύκος ήταν έτοιμος να μπει στην καμινάδα, το νερό είχε ήδη αρχίσει να βράζει. Έτσι λοιπόν ο Λύκος μπήκε και άρχισε να κατεβαίνει σιγά σιγά στην καμινάδα.
2: Όπως κατέβαινε, η ουρά του που κρεμότανε όμως από τα πόδια του έφτασε πρώτη στο τζάκι και μπήκε πρώτη μέσα στην κατσαρόλα με το βραστό νερό και κάηκε. Ο Λύκος άρχισε να φωνάζει και ανέβηκε όλη την καμινάδα με μια ανάσα. Κατέβηκε από τη σκεπή και έτρεξε σαν αστραπή προς το ποτάμι. Έκανε μια μεγάλη βουτιά στο κρύο νερό και εκείνη ακριβώς τη στιγμή κατάλαβε πως έχασε το παιχνίδι. Πως τα γουρουνάκια δεν μπορούσε να τα πιάσει με τίποτα, γιατί πρώτον δεν μπορούσε να γκρεμίσει το σπίτι τους και δεύτερον τα γουρουνάκια ήταν πανέξυπνα και αποφάσισε να φύγει μακριά. Έτσι λοιπόν τα τρία μικρά γουρουνάκια ξεφορτώθηκαν για τα καλά το Λύκο. Με τη βοήθεια του αδελφού τους έφτιαξαν και τα άλλα δύο από ένα σπίτι με τούβλα και έτσι ζήσαν ευτυχισμένα και χαρούμενα. Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Και ο Λύκος μήτε που ξανά ματαφάνηκε.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Chiefs. Par main.
1: Λίγο πιο δυνατά στα αυτιά μου. Ευθύμης 2011, Μπούνι Πένεσα, Cenobite Productions, στα Urban Studios. Ακόμα δεν ξέρουνε Μπούνι Πένεσα τους, 10 χρόνια μετά. Ειδική εκδοχή για το THHF Mixtape. Εκδοχή Ε, έρχεται το 2012. Ακούστε ρε.

Πήρε η Μεσόγειος φωτιά, καίγεται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τζόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνε οι ελαμορέ μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι πια, μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα, δεν σ' αγαπήσανε.

σου είναι δύσκολη η σχέση με τον άριστο και προτιμάς one night stand με τον αχάριστο. Γνώμη για όλα έχεις στο μικρό σου σαλονάκι και θες μερίδιο από το χρυσό της Άννα Σκορακάκη. Ήσουν παιδί του Ανδρέα, μάδιασαν οι τσέπες σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στους ευρωκλέφτες σου. Βρήσε τον Ιβαν, ησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γυναίκα σου. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα και έμαθα. Σημάδι

sa panda dokoricimo.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καληνύχτα Ελλάδα. Αντίο. Αθελά σου, με έχεις διώξει.

0: У меня что Пократы.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
1: Στο Radio Αλιβέρι 1.
0: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρια. Στο Radio Αλιβέρια 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.

Κι ο Μάης, ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα μου όσου θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι.
1: Στο Radio Αλιβέρι 1.
0: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.